0: Dün Düzan ne yaptı?
1: Νού μου τσίλεσε με κύλι μας άγουρ.
2: Σίσα μαγόν μη έχως τυπτύβει ανή, τι είμαι η μερσόρ. Πάνερ νάχλωνε, νού η αγαχλωνε. Ουλουκουτ αγκάνι μάχλωνε, ουνού ακούτλου αφινερ πίγασουνε, κι έσσαγα την ραγπόρ. Ανού ρακούια σίξη κούντσι μου τμίτσερι τα τλήματουν ανού τσούκασούς ραγτασά.
1: Βέ ούσεκν φω νούκ.
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.